μια και σέτνε μελωδίε νάτσε. Ήλκρο πρόζορ γκλέτασχου δαλίνο. Κακό μάγλα ζακλανιά σαλάτσε. Ήλκρο πρόζορ γκλέτασχου δαλίνο.